0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν να χέμα σπιτσαρότ. Ποιες λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.